παίρνει μάι τάκ όπω σπορτόρι, φουτμπαλτόρι, μπασκιτάλα σοτόρι, γεμ γρέι. Μα σον τρώνε οκτώ εγώ είναι αντιπίδερε τα κοπτή πολιτικτόρι. Μα δε μάνα τότε αμπαραφούμε να γιούρουφου μπακά αιτσουρανέτη. Φάου δε φαουτάν, μη μπρέι τάκου επότε γεσί άρτη, μη μπρέι τάν ονού, εν με κάρου, βάλα μάλα με κάρου αν σουίτ κόνα ενή, φουδί ου αμπότ γεσί άρτη, εν μη λόψο, μη μπρέι τάν ονού, αν ουσάπτα γράγιο Μάρταν εφ Δάλφουρ, Ράγιο Μάρταν εφ μάνε φαν χόμ, νοσο μάνε ειτσέν, Ράγιο Μάρταν βουάλα, Ράγιο Μάρταν πιέντεμ τσάρεν, η φύρη, αν στασιόν, δι ειν Μπρίταν εν, φούρου φαίνονται, για ο άλλος στασιόν μα ισάμπι, για άλτε για διφρέντη, ειν τεν τόρι, εν ιεσίτακ Ράγιο Μάρτ, εν γιον πω γουαλόκ του, Ράγιο Μάρτ τα χί, εν γιούτου ε άρτσι, τα από μόι φουσί, τα κι τε αγρί, τε αγρί να άλλα δεν τόρσα ε γέρε, Da wo breti falak nang yu teme te we sita ki ye kraka Radio Mart oktu in wins sot fasi idenki wins a wan feif sensi poti u breti ipot 10 euro u breti ipot wan barchi u breti an a begi we begi ma ye sita ki lek fa we takatori f kwaku in e kan hor wan san f soso atensa we libi f soso soso na de an a de ina sestin η φύρη, ο μουσμαν φορστάν, τα κτεύε του ανσάνι, φου σόργου, τα γιούδιδα όσο απί πρισίρι, ίντεν τόρδατι, δα η μουσμαν φορστάν, τα κι ουαμψίν λότο, ουαμψίν κραπ κράβου, νομπο τάκρου, εφι σπίτ κονγιόνο, η φύρη, μα λέκφα με τα κικμπά, ανε μπέγι, ουε μπέγι. Η φύρη, λέκφα με τα κικμπά, ουφάρον κόνο, είναι απροκάμα, απροκάμα τη δεκάρι, Mart gevarieerd en adeso tak mos dangonu tanga yuru fu ay yuru en da wo takip chi sang usrefi wo drai poku kane wa lotori fu fosi u kwa chakan fes oktu wan isap tak nono alas manyang ba alas manyang alas ma bere furu ya begrep des no alas mas danga baka ya begrep isap te bere furu ye lesi ine wan teka jen jen de bel te bere furu ye wans do relax dan yo pot yesi archi wan di wan iwan yere share man o chakonji kon na you foro isi a dat mek mis donja metek miten ok tu fu sorgu tak you di da oso tak i ika abe suiti isi na ten dat meteki mi nan on freiwilliger isabi sman e pa imi fden tor disi a na mi wang walof de man a freiwilliger om etjen na freiwilliger tu henki Karkong, alle de mannen vrijwilligers. Isabi, Lloyd, om Lloyd ook toe. Om Lloyd allemaal een beetje vrijwilliger. Iviri. En als we allemaal weer te kutten, dan we zorgen dat jullie daar ook kan abipchen, sweetie. Iviri. Nou, die jou weer doen. En ik noem een trash maar morgen. En u sap dat we spelen. En dat ik naar Holland te wang tatania. Omdat die u sap dat ik radio maart naar alle fasie kan vangen. A one time time must do ya got up we kabamarchi Radio Mart kabamarchi NL da Radio Mart din you for oishi you did a Holland da figona minisapu Holland minisapu Damsko Damsko na faria karen ye got up one noti sebi kabamarchi negi noti that na salto in a free eater de fanga Radio Mart a jenjen fa station disi a nomru fa jenjen fa station dis na noti to noti fo CB 1421. Eta wan tron noti to noti fo CB 1421. Ala yuru de wekara numru fa ajenjen fu Radio Mart fu datna fu te yuda oso iwan karkong dan enough degedege enough bruya. We kara nomru fa ajenjen fu Radio Mart fu di yuna oso dan da isapta ki skriven ba en if you want chama san ka talmenti dan adeso tak yap ala okasi en nan ala le speci da we arti you want a stain for you na wan boom stain to we le specing we arti nan ala le speci ye begrep dus ayuna